Φλούσαν, κακοθεί η τέλ, η τσούα μάμου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πως κι αν θάμω. Δνάς, δράγει τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, είναι σβέτ, λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνηθέ οτάμου.